πάτε σε πάνω δε τέλει που κάνουν φίλοι με δόματα λοκάλ, σε τέλει ο μη αλλαγόνι το όπλο ουσί ήταν αρέ λοκάλ αυτό είναι και λαγόλε αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτα και δεπώς ήταν αυτό και κούτα του ήρε τέπο σε ήταν αυτό του ήρε τέπο μακά εσύ σε πράτα να δεν χαρούσε δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρει.

ρωσί, πάτησε. Όταν δείτε το που κάνω, φύγει με βήματα λοκάλ, σε τέλε, ο μία λαβέλ δόκλη ρωσί ήταν άρε λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, αλλά ήθελε μόνο σμαίδα την φάτη. Και depois, ήταν αυτό και κούρα πήρε τέπο. Σε ήθελα κούρα πήρε τέπο, μακά, έτσι σε πράτα. Να βγάλω σου δέρε, αξιά του ζαμόρου πάρε, τον πάει σειρά.

0: του λόγου είναι γενικά οριζινάλ λίγο. Διακλείουν τα λαμπέλ τη λόγα. Πώ τα μαθαίνουν μετά τη λόγα. Τα μπα ανιμάλ, χω πρεδατόρ, είμα ναού, είμα εστράγα, πα ενέ. Είδα πια αγόρα, τα μπαχαρέτα δεν έχω αγόρα. Ναι, αμυντε λόγα, ούτω τα σύμπουνε μαέρα. Αγόρα ή τα μπαχαρέ. Αρέ είναι φιλμάζιν, σέρμα κοιτά τ' άλλο. Α, ήταν ένα δεσαφείο μπότ μα κοιτάνε. Αμή, κουάντο, τα ακέα, φόρτε του άμα κοιτά, χούσι. Ήταν ένα μεγάμι δεσαφείο μπότ μα κοιτάνε. Αμή, ακάρα χαλαλούτου, χαλέου, όπε, χαλαλούτου, χούσι τα σύμπουνε, ναι, παραδεπώς, έμα λαβέλε τάμα. Τάμα, είχαν ένα μας, αμή, να σαώνα κατά κοιτάνε, μπα, άρα πρωτήσεις ήταν, ναι. Ναι, μα, αμή, ακάρα χαλέου ήταν, ναι. Το είπε, φατίνε με, το χαλό μίτσι είναι. Να μην ακάρα το είναι πα. Πρέπει να το ασίγουρα, παρά νέα κόνου μάει τόλων καρικ, άμιλα βέρετε σλοκώνα. Ούσικ νέα ουρίζει είναι πα.
1: Διακ Μαλούκο βίντε σε ράδιο ρακαμπιέ σειραχότου, Ινφόρμασαν νεμά τα καίτα νιχα σώρου μάλου, Μπαλόρουν όχιν είχα νοτίσια νασιονάις, Ουσία στούρι σεντράλ, ράδιο ρακαμπιέ κάμπου γαλόρ, Δίλι, Χαου Φερνάντα Μουνίσα Ρόζου, Λόρι εκείπα νεμπέστερ μπίσουμπα προγράμμα, Ιδανή, Αξουμικάν, Ουσία Ταμπότ, Σερνιαφού Ταρτήλουν, Ιδίους.